0: Να σκούζα.
1: Κδού πα το πω, ε?
0: Να.
1: Κδού πα το πω, ε?
0: Χάιντι κορόσες.
1: Πάρα λίπα. Ας σε πριπράω
0: λένα... Δεν να πείσω τα κομμάτια.
1: Κδού να πείσω τα κομμάτια.
0: Πρέντι.
1: Αρέσεια.
0: Σέκα είμαι.
1: Ως κακούτε, ας λεπώ ουτσί.
0: Α, ναι, πρόου σύρις μου. Και που σπάγει
1: ένα μιλονάρια, που σάμψολουτνος να λάβσε το.
0: Ούπαν το πω σέις δεβέντε σε τέτοια.
1: Γλάνε μισή πριπράω λένα να δανάσκω μελωδίο. Μου κότσι σε λάγκ δας γόρ κακ άλμπουμ να είβεσαι χίτι δεβέα σε
0: τέτοια.
1: Γεια. Από κουλάι. Και πριπράω να Ζήβα λοιπόν.
0: Μα, περπράλεν.
1: Ζήβα λοιπόν, πώ σε τρε τη χαλά.
2: Να ράδιο 1, είμαμε τίδεν λάνινι σκριουνόστι ή ζύρο σπίνα. Ιντσε όπω τε ζνάλι ρασβοσλάτι, είμαμ ζα βα σε ένο λίπο νοβίτσο. Βασ να σλίδι να κουπ, πλάτσα, Eurospin.
3: Ουσάγκταν ένα λάνινα σκριουνόστου δίνει σαουδί τσάου. Εμπραβίλα νου τγάβορ, ειν εν πάμετεν να κουπ να ρατσούν Eurospina.
2: Να κόνσο με του σέμι σοδελοιότσιμι, ιζρίβαμο σένε κόγα κι μπο να κουπαβάου ζα 500 ευρώ. Topa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
3: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grisine Torinezi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
3: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
4: Več na siltron.si.
3: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Ti je tepke in po čopiču teče.
14: Meni nikoli.
13: Omažeš zid.
14: Jaz nikoli.
13: Dobar, lahko ostaneš, maleže.
14: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
13: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
14: Lak lazuro, bel top.

0: Νταταλιούι, Νταταλιούι.
1: Ανή, είδε μη.
0: Ναι.
1: Σκούτα.
0: Ναι. Είπα, είδε μη ζλοποντόμπνα. Να τον σιέ του.